0: Λοιπόν, θα είμαι από Σύμψη, έκανα πολλά νοταμπή. Σύμψη, εγώ να θυμάμαι την Τινά. Θα είδη κανένα βιταμό, το 18. Τα είπα, είμαι από Σύμψη, στην Ιμή Μοντάμα, στο Ιμή Μοντάμα, στο Ιμή
1: This is like kind of a step to steal Palestinian land and to confiscate more lands.
2: I was honestly internally expecting someone gonna be shot. Luckily, nothing happened because of the community and the people. Wherever needed our presence and our help, we were trying to provide and be there.